0: σε ητή. Άνδρης και ρίμπιον τους. Ήρε τεκ όπλαν γυγουάσερ να ανωνοτέτε. Αλλά σε ευγρόντα που Άνδρης τουρ να γιουγιαγιά όπλαν απειρσιμαν ευγρόντα παλούν του. Άνδρης τουρ σχεπέστερτ αν δεν ασοκάρε 334 Αμστερνάμ. Κάικ φορ μέρη ενφορμάσι οπ www.andrestours.nl οπ μπέλ σνέλ 020-68-33-840. Άρκι, άρκι. Επα σον φοαία τέγκ στο μου σώμα νοσο Δεσέμβερ. Εσύ να αγώ πιπωιούλα σαπακάρα να αγαλάνσερ Άνδρης Τουρς 020-68-33-840. Δε όπο φαν μάνα τότ φρέδα φαν 9 ουρς μόργος τότ 5 ουρς μεντάξ εν σάτερδαχ φαν 10 τότ 1 ουρς μεντάξ. Άνδρης Τουρς, around the world.
1: If you να donateur στον φούτου προκοάν νοσο βετρόλεγ φου Μάρτ. You δεν αγα φακάνσι in Ισρανάν and you see wa wagi να αγα wan sticker φου Μάρτ να εν σκιν. Αξι α σοφέρ να αγα αλλά ρεσπίκι φου ρε you go be you wani in ina φωτό φου Ισρανάν. Κάτι να έξτρα αμπραβάτρα σόρφες φου Μάρτ σπεσρούτου γιου λεκ Κρακαουάν φου Μάρτ. Δεν δε του σπεσρούτου γιου δεξάβει.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert